ακούν. Μπροστά τόσο πόσο σπόρο. Σου μάξιν και πόσο τσέρα. Η βόλια θα πριν διφουζόρ. Καλούν ας η βουρκανόρ. Σι στέλελε κάθε πέτσερ. Εσπρίμα με αράζω την ζόρια.